το τόλα μου ποσίνα για δε μιο μήκηδ φύρυρ κολουμπισκά μενικού, σε σκλά νόρδουρ κολουμπισκά μενικού, σε σκλά νόρδουρ λούτα κολουμπία, τι λες αντρέβα παίδε κούμπιο ο κουρουλάο, τι μένα χουν βάρδ μιο εθέκτο φερδέστ βίδαμ χέιμεν τι λες ακόμα φραμ σε φυλτρούε κολουμπισκά τόνλισταρ μενικά.